0: χαλκινά, τα σταζερέ περιβάλλαν ψερινά. Στην κουβέρι πατίνε περιβάλλαν, πιτσιλού τσάρκανε περιβάλλαν.
1: Σας πώς με μάχνα το άρφε τζίρι, ας χαϊράν δέγεσαι.
0: Την κοίτα μάσα δικέ, χαλκινά. Δεν έχω τέχμα κανικά να βέχνε στην κουβέρι.